Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Είσαστε συντονισμένοι στην ελληνική φωνή της Βρισβάνης, στο πολυπολιτισμικό ραδιοφωνικό σταθμό του 4EBay, στη συχνότητα του 98,1 FM, αλλά και διαδικτυακά. Και ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα «Μουσική και Διδαχή», που σας το παρουσιάζει και σας το επιμελεί ο Μάνος Βαϊραμάκης. Και απόψε, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε το εξαιρετικό πρόγραμμα που συμπεριλαμβάνει το κήρυγμα της ημέρας, το Ορθόδοξο Λόγο, θα έχουμε και τα αγαπημένα μας και όμορφα παλιά ελληνικά τραγούδια, παρικιακές ανακοινώσεις και διαφημίσεις και χορηγούς του σταθμού και ό,τι άλλο μας προκύψει για την επόμενη ώρα. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι Κυριακή, 23 Αυγούστου, και κατά το Ορθόδοξο Συναξάρι μας έχουμε τις ακόλουθες εορτές των Αγίων. Είναι του Αγίου Λούπου, είναι οι Άγιοι Ειρηναίος και Πόθινος Ιερομάρτυρας, επίσκοποι. Είναι και η απόδοση της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Είναι του Αγίου Ειρηναίου του επίσκοπο Συρμίου, είναι και του Οσίου Καλίνικου, του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης, οι Άγιοι 38 μάρτυρες που μαρτύρησαν στη Θράκη, είναι και του Αγίου Αντωνίου, του επίσκοπου της Σάρδης, Όσιος Νικόλαος, ο Σικελιώτης, είναι και του Οσίου Χαράλαμπου του Καλυβιανού, είναι και η μετακομιδή του Ιερού Λιψάνου του Οσίου Κασιανού, είναι και η σύναξη της Παναγιάς του Μαλίκη, είναι και η σύναξη της Παναγίας του Χάρου, είναι η σύναξη της Παναγίας της Εννιαμερίτισσας, σύναξη της Παναγίας της Κυράς, σύναξη της Παναγίας στη Γραβά της Πάτμου, σύναξη της Παναγίας της Φλαμπουριανής, σύναξη της Παναγίας της Ελεούσα στο κάστρο στην Κύθνο, είναι και σύναξη της Παναγίας της Παντάνασα, Παντάνασας τους Αρκούς Λειψή, σύναξη της Παναγίας της Φανερωμένης στην Σαλαμίνα, σύναξη της Παναγίας της Μεγάλης στην Σάμο, σύναξη της Παναγίας της Προυσιώτισσας στην Ευρυτανία, σύναξη της Παναγίας της Πολύτισσας στα Λιβάδια της Τύλου, σύναξη της Κυρά Παναγίας στην Κάρπαθο, σύναξη της Παναγίας της Αποκομής στον νήμο της Αποκουής στον νήμο της Σίμης, σύναξη της Παναγίας της Σκρυπούς στον Ορχομενό, σύναξη της Παναγίας της Φανερωμένης στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής, σύναξη της Παναγίας του Σέλτου στην Άρτα, σύναξη της Παναγίας της Καθολικής στην Ρόδο, σύναξη της Παναγίας Δεμερλιώτισσας στα Φάρσαλα, σύναξη της Παναγίας Ελώνης στην Αρκαδία, σύναξη της Παναγίας Παλαιοφορίτισσας στην Βέρεια, σύναξη της Παναγίας Κουτσουριώτισσας στην Ερατινή Φωκίδος, σύναξη της Παναγίας Τινιούς, σύναξη της Παναγίας της Μαλαματένιας στην Τίνο, σύναξη της Παναγίας της Κρεμαστής, σύναξη της Παναγίας της Μακαριώτισσας στη Δοβρένα Βιωτίας, σύναξη της Παναγίας της Ματζαριώτισσας στον Οξύλιθο Εμβίας, σύναξη της Παναγίας της Λεσσινιώτισσας στην Έτωλο Ακαρνανία, σύναξη της Παναγίας Μακριμάλη στην Εύβοια, σύναξη της Παναγίας της
Αγιογαλούσενα στην Χίο, σύναξη της Παναγίας της Βαρκού στην Ηλία, σύναξη της Παναγίας της Φανερωμένης στη Νέα Αρτάκη Χαλκίδας, σύναξη της Παναγίας Θεομάνα στη Νέα Κίο Αργολίδος και σύναξη της Παναγίας Θρηνοδούσα στη Νέα Όλυνθο Χαλκιδικής. Μάλιστα. Έχουμε πάρα πολλές συνάξεις της Παναγίας μας και σε όλα αυτά τα μέρη. Όσοι έχετε την εορτή σας ή και τιμάτε κάποιον Άγιο, χρόνια πολλά και ευλογημένα και χρόνια πολλά και πολύχρονη. Σε όλους έχουν και τα γενέθειά τους. Μετά από αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα περάσουμε στο πρώτο μας τραγούδι. Το πρώτο μας τραγούδι είναι κριτικό. Είναι από τη σειρά Σασμός. Και ο τίτλος «Φίλος και εχθρός». Καλή σας ακρόαση.

Αγαπητοί ακροατές, στα πλαίσια των θρησκευτικών μας εκπομπών θα ακούσουμε τώρα το κήρυγμα της ημέρας από τον εδεσιμολογιότατο πρεσβύτερο πατέρα Νικόλα Ομπρέον, ιερατικός προϊστάμενος της ενορίας της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Mount Cravat, αλλά πρωτού και ύστερα από το κήρυγμα θα ακούσουμε ύμνους της ημέρας και απολυτίκια των Αγίων.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος. Αγαπητοί αδελφοί, ο Αύγουστος μήνας, καθ' ολόκληρια αφιερώμενος στην Θεομήτωρο Παναγία μας, με την 14ήμερο νηστεία προς τιμήν της, τις ιερές παρακλήσεις, την πάνσεπτο ιωτή της κοιμήσεως και μεταστάσεως της, και κατόπιν τα νιάμερα της Παναγίας, όπως ονομάζει ο λαός την γιορτή της αποδόσεως της κοιμήσεως που γιορτάζουμε σήμερα. Η Παναγία γέννησε τον Θεό, αλλά και έμεινε παρθένος. Κοιμήθηκε και ανεχώρησε για τον ουρανό, αλλά και δεν εγκατέλειψε τον κόσμο, γενόμενη μεσήτρια. Στο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου ενσαρκώνεται η μάνα της αγάπης, η γυναίκα της σιωπής, ο άνθρωπος της εγκρατέρησης, η Αγία της σοφροσύνης, η οποία σηκώνει τον μεγάλο πόνο του Υιού της στα επίγεια παρουσία Του. Είναι η μάνα που μαζί με το παιδί της ζει τον διωγμό, την αδικία, την προδοσία, την άκρατη πείνωση και το σταυρικό τέλος του Υιού του Θεού. Μόνο η υπεραγία Θεοτόκος μπορούσε να σηκώσει ένα τέτοιο σταυρό, να πορευτεί ένα τέτοιο Γολγοθά. Είναι όμως και η μάνα που έβλεπε το μέγα μυστήριο της ενανθρωπίσεως του στο πρόσωπο του ίδιου, του παιδιού και της και δεν επέρετο. Ακολούθησε τον γιο της και εστέκτο ως δούλη Κυρίου. Έβλεπε τα γενόμενα και τα κρατούσε μέσα της. Αυτό λοιπόν το πρόσωπο της τέλειας υπακουής, της απόλυτης υποταγής, της σιωπής αγάπης, της Αγίας υπομονής και της ιερότητας γίνεται στοργή, προστασία και σκέπη του κόσμου, λιμένας του βίου, τροφός εμπιστοσύνης και παράδειγμα ιερότητος, αδικουμέν προστάτης και πενωμέν τροφή ξένων και παράκλησης και βακτηρία τυφλών, ασθενούντων επίσκεψης, καταπονουμένων σκέπη και αντίληψης και ορφανών βοηθός και πάνω από όλα πύλη σωτηρίας για τον πτωτικό άνθρωπο. Πόση σύντροφα, παρηγοριά και παραμυθία, πόση χαρά και αγαλίαση έχουν νιώσει γενναίες ανθρώπων που παρακαλούν την Παναγία να μεσητεύσει στον Κύριο, όπως ο βασιλιάς Θεόδωρος Δούκας Λάσκαρης, ο ποιητής του μεγάλου παρακλητικού κανόνα της, ο οποίος εξόριστος από την Αλοθήσα, από τους Λατίνους βασιλεύουσα και ασθενείς, γράφει ο πάντα Παπαδιαμαντής, εκχέει τα παράπονα του προς την πολιούχον και προστάτηδα. Προς τι να καταφύγω άλλη αγνή, πού προσδαμώ λοιπόν και σωθήσουμε, πού σωθήσουμε, πού πορευθώ, ποιαν δε εφεύρω καταφυγήν, ποιαν θερμήν αντίληψην, ποιον εν τες λείψεσι βοηθών, εισε μόνη ελπίζω, εισε μόνη καύχομαι και έπισε θαρών κατέφυγων. Αγάπητοι αδελφοί, διότι κάθε άνθρωπος στις στιγμές του πόνου, της θλίψης, των δυσκολιών της ζωής έχει την ανάγκη από ένα πρόσωπο μακρόθυμο, ανεκτικό, αμνησιακό, υπομονετικό, καρτερτικό, το οποίο θα τον καταλάβει, θα αναπαύσει τον κόπο του, θα θεραπεύσει την αγωνία του, θα τον στηρίζει. Και αυτό είναι το πρόσωπο της Θεοτόκου. Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε. Άμεν.

0: Το πρόγραμμα της Κυριακής, μουσική και διδαχή, με τον Γιάννη, την Σούλα και τον Μάνο, εδώ στο 4eBay 98,1 FM, είναι αφιερωμένο στους Έλληνες και ελληνόφωνους Ορθοδόξους Χριστιανούς που επιθυμούν να εκκλησιάζονται και να κατηχούνται, αλλά για οποιονδήποτε λόγο δεν τους είναι εφικτό.
1: Αν σου τηλεφωνήσει κάποιος και σε ρωτήσει τι ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, τι θα πεις?
2: Ακούω 4eBay FM 98,1.

Αγαπητοί ακροατές, θα σας διηγηθώ τώρα από το βιβλίο του Αγίου Παϊσίου του Αγυρούτου, Λόγοι, τόμος 6, περί προσευχής. Η ευχή, το φοβερό όπλο κατά του διαβόλου. Γέροντα, αισθάνομαι αδύναμη να αντιμετωπίσω οποιονδήποτε πειρασμό και δυσκολία. Δεν λες την ευχή, όπως τα καράβια που κινδυνεύουν εκπέμπουν SOS. Σως, έτσι και εσύ να λες συνεχώς «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησό με και θα λαμβάνεις βοήθεια». Εμένα, μια φορά ο πειρασμός θα με έριχνε στον γκρεμό, αλλά δεν έλεγα την ευχή. Η ευχή με έσωσε. Όταν ήμουν στην Ιερά Μονή στο Μίου, ένα βράδυ είχα πάει σε μια σπηλιά που βρισκόταν σε ένα επικίνδυνο και απότομο μέρος. Ήταν πολύ μικρή, μόλις που χωρούσα καθιστός. Είχα βάλει μερικές πέτρες έξω από το άνοιγμά της, γιατί κάτω ήταν γκρεμός. Όλη τη νύχτα έλεγα την ευχή. Τα χαράματα μέσα στην ησυχία ακούστηκε ξαφνικά ένα τρομακτικό κικυρίκου και ένα δυνατό χτύπημα φτερών ακριβώς δίπλα μου. Ξαφνιάστηκα. «Κύριε Ιησού Χριστέ», φώναξα. Και πετάχτηκα έξω. Λίγο έλειψε να πέσω στον γκρεμό. Αμέσως όμως κατάλαβα ότι ήταν ο πειρασμός και συνέχισα την ευχή, ενώ τα αυτιά μου βούιζαν από τον θόρυβο. «Γέροντα, όταν κανείς λέει την ευχή μόνο με το στόμα, χωρίς να συμμετέχει ο νους, αυτό βοηθάει?» «Βοηθάει και αυτό. Δεν διώχνει βέβαια τον εχθρό, αλλά με τις ρηπές που του ρίχνει, τον καθυλώνει εκεί που βρίσκεται». Η ευχή έχει μεγάλη δύναμη. Είναι φοβερό όπλο κατά του διαβόλου. Είναι σαν να πυροβολεί στον διάβολο με σφαίρες πνευματικές και δεν μπορεί να πλησιάσει. Μια φορά ένας δόκιμος μοναχός που έμενε στη σκήτη της Αγίας Άνης έλεγε την ευχή και ο διάβολος τον κοροϊδεύε και του έκανε συνέχεια Ύστερα άκουσε τον διάβολο να φωνάζει «Στην σκήτη της γριάς δεν με αφήνουν οι καλόγεροι να πλησιάσω». «Γέροντα, όταν έχω πονηρούς ή βλάσφημους λογισμούς και προσπαθώ να λέω την ευχή, μπορεί να επισύρω την οργή του Θεού?» «Όχι, το ταγκαλάκι από την κακία του παίρνει πονηρούς λογισμούς, αλλά εσύ να το αξιοποιείς για εργάτη στην αδιάλεπτη προσευχή, να του λες «Καλά που μου έφερες αυτούς τους λογισμούς, γιατί είχα ξεχάσει τον Θεό», και να λες την ευχή. Το ταγκαλάκι όταν δει ότι σου κάνει καλό θα υποχωρήσει μόνο του, γιατί δεν τον συμφέρει να γίνεται αυτό αφορμή για να προσεύχεσαι εσύ. Όταν υποχωρήσει και δεν θα σε πειράζει πλέον, εσύ θα έχεις αποκτήσει την αδιάλειπτη προσευχή. Πάντως, ο διάβολος, χωρίς να το θέλει, κάνει τελικά μεγάλο καλό. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέχεται. Όταν ήμουν στη σκήτη Ιβύρων, μια νύχτα, τα ταγκαλάκια πήγαν να με σκοτώσουν με μια πλάκα. Το απόγευμα είχε περάσει από το καλύβι ένας ταλαιπωρημένος άνθρωπος. Του έδωσα ό,τι χρήματα είχα και έφυγε. Τη νύχτα ακούω να χτυπούν την πόρτα. Σκέφτηκα ότι αυτός θα νόμισε πως έχω κι άλλα χρήματα και ξαναήρθε. «Ποιος είναι?» φωνάζω. «Τίποτε». Ακούω μετά χτυπήματα στην άλλη πόρτα. Ανάβω ένα κερί για να φέξει. «Ποιος είναι?» ξαναφωνάζω. «Τίποτε». Σε λίγο ακούω χτυπήματα πάνω στο ταβάνι. «Τώρα συνεννοηθήκαμε», λέω. Και αρχίζει ένας θόρυβος. Γονάτισα και έλεγα συνέχεια την ευχή. Ξαφνικά πετάνε μια πλάκα από πάνω. Μπαμ! Έσπασε το σανίδι από το ταβάνι και βγήκε η μισή πλάκα ακριβώς επάνω από το κεφάλι μου, με την μύτη προς τα κάτω.
«Κατάλαβα», είπα. «Έτσι θα πάμε όλη τη νύχτα». Κάναμε αγρυπνία μετά. Εγώ με την ευχή και τα ταγκαλάκια με τα χτυπήματα πάνω στην στέγη. Όμορφες αγρυπνίες ήταν αυτές. Ευχή σημαίνει πόλεμος κατά του ταγκαλακιού. Θα πολεμάει επομένως και το ταγκαλάκι αμυνόμενο. Αφοπλισμένα είναι τα ταγκαλάκια μόνο όταν τα πολεμάει κανείς με λεβεντιά που έχει μέσα ταπεινοφροσύνη και όχι με εγωιστική παλικαριά. Αμήν.

0: Ας σου τηλεφωνήσει κάποιος και σε ρωτήσει τι ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, τι θα πεις?
1: Ακούω Φόι BFM 98,1.
2: Αγαπητοί ακροατές, θα περάσουμε τώρα στις διαφημίσεις του σταθμού και τους χορηγούς.
3: The Multicultural Career and Job Expo is coming to the Logan Entertainment Center on August 26th from 10 a.m. to 1 p.m. With over 60 exhibitors and employers offering real job opportunities, this is your chance to connect directly with businesses and explore your next career move. The expo welcomes people from different culture and language backgrounds with support available in different languages. Make sure you bring your resume because there will be an opportunity for on-the-spot interviews. So whether you're looking for your first job, a career change, or your next opportunity, come along and meet employers face-to-face. Find more information by searching Multicultural Career Expo online or email info@multiculturalmailer.org.au.
4: mcje.com.au.
1: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
5: Station sponsor.
2: Αγαπητοί ακροατές, το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο στον κύριο Γιάννη που είναι στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή και αναρρώνεται. Ευχόμεθα γρήγορα να βγει και να πάει σπίτι με το καλό. Καλή ανάρρωση κύριε Γιάννη, και το τραγούδι που έχετε ζητήσει είναι του Στέλιου Καζαντζίδη με το τίτλο «Καμπάνα». Καλή σας ακρόαση.

Αγαπητοί ακροατές, θα σας διηγηθώ τώρα από το γεροντικό «Προσευχή, το δυσκολότερο έργο». Ρώτησαν τον Αβά Αγάθωνα οι αδελφοί λέγοντας: «Πες μας γέροντα, ποια αρετή ζητάει τον πιο πολύ κόπο?» Τους απάντησε ο γέροντας: «Δεν υπάρχει άλλος κόπος πιο δύσκολος από το να προσεύχεσαι». Απόρρισαν οι αδελφοί: «Δεν υπάρχει άλλος κόπος πιο δύσκολος από το να προσεύχεσαι? Μα δεν είναι η επικοινωνία με το Θεό χαρά και τέρψη και αγαλίαση και ανάταση ψυχής και ειρήνη βαθιά και απόλαυση θεϊκή?» Τους απάντησε ο γέροντας: «Δίκιο έχετε. Είναι όλα αυτά και άλλα ακόμη, καρποί στην κίνηση που κάνει η φιλόθεη διάθεση της ψυχής να μιλάει στο Θεό Πατέρα με αφοσίωση, με πίστη, με επιμονή, με καρτερία, με απόλυτη εμπιστοσύνη, με λατρευτικό και δοξολογικό πνεύμα. Τότε γιατί η προσευχή είναι η πιο κοπιαστική, η πιο επίμοχθη αρετή?» ρώτησαν αυθόρμητα οι αδελφοί. «Διότι πάντοτε κάθε φορά που θέλει ο άνθρωπος να προσευχηθεί, έρχεται ο μισόκαλος εχθρός και τον εμποδίζει, διότι γνωρίζει ότι τίποτε άλλο δεν χαλά τις μηχανουργίες του όσο η προσευχή στον Θεό. Τίποτε δεν φοβάται πιο πολύ ο εχθρός αυτός του ανθρώπου από την προσευχή του πιστού. Αυτή με το σημείο του σταυρού διώκει τους δαίμονας. Γι' αυτό απεγνωσμένα παλεύουν να τον διακόψουν από την προσευχή, με λογισμούς, με σκεπτικισμό, με κόπους, με νισταγμό, με ραθυμία, με καλές πράξεις, με πλήθος καθημερινά πρακτικά πράγματα. Ξέρουν καλά ότι από πουθενά αλλού δεν εμποδίζονται στα ολέθρια έργα τους παρά από την προσευχή. Γι' αυτό το να προσεύχεται κανείς χωρίς διαλήψεις έως εσχάτης αναπνοής ζητάει πολύ αγώνα. Είναι και αγώνας και έργο δύσκολο. Η προσευχή απαιτεί κόπο, διότι είναι συνομιλία του πλάσματος με τον πλάστη, του αμαρτωλού με τον αναμάρτητο, του παιδιού με τον πατέρα. Αμήν».

0: αν σου τηλεφωνήσει κάποιος και σε ρωτήσει τι ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, τι θα πεις?
1: Ακούω Φόιμπι FM 98,1.

Αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να ακούσουμε τις παρικιακές μας ανακοινώσεις. Αρχινάμε με μια θλιβερή ανακοίνωση. Απεβίωσε ο συμπάρικός μας Χάρης Νικολάου από Μαραθόβουνο της Κύπρου, ετών 84. Η κηδεία του θα γίνει από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στις 31 Αυγούστου και ώρα 10 πριν μεσημβρίας. Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου 4EBay εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια του αποθανόντος. Και περνάμε στην επόμενη ανακοίνωση. Ελάτε στον ετήσιο χορό, στο χορό μας στο Sunshine Coast, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Club Golf Headland στο

ο Πρόι Ντέρεμ. Έναρξη από τις 6 ώρα μετά μεσημβρίας. Το μενού είναι τριών πιάτων με επιδόρπιο. Στη μουσική ο DJ Chris Tanos. Τα εισιτήρια διαθέσιμα μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου και τιμές εισιτηρίων για ενήλικες είναι 79 δολάρια και παιδιά κάτω των 12 ετών 29 δολάρια. Για πληροφορίες καλέστε την Τζέννη στο 04 07 83 36 60. Και στη τελευταία μας ανακοίνωση, ελάτε το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 6.30 ώρα μετά μεσημβρίας στη διασκεδαστική βραδιά ταβέρνα στο ελληνικό κέντρο της Αγίας Άννας στο Gold Coast. Μια βραδιά με ζωντανή ελληνική μουσική, χορό, αυθεντικό ελληνικό φαγητό, ζωντανή μουσική από τους Μιχάλη Γεωργίου και Νίκ και Μάικ Πάρας στο 31 Alpha Crombie Avenue στο Bundle του Gold Coast. Η τιμή για ενήλικες είναι 75 δολάρια, μαθητές γυμνασίου 13 ετών και άνω 50 δολάρια, μαθητές δημοτικού 30 δολάρια και παιδιά κάτω των 4 ετών δωρεάν. Κρατήσεις είναι απαραίτητες και τηλεφωνήστε στον αριθμό 55 74 04 34. Τέλος των παρικιακών μας ανακοινώσεων και συνεχίζουμε με τα όμορφά μας παλιά ελληνικά τραγούδια. Καλή σας ακρόαση!

Αγαπητοί ακροατές, πέρασε ο χρόνος μας, φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη ελληνικού προγράμματος. Ακούσατε το πρόγραμμα Μουσική και Διδαχή με τον Μάνο Βαϊραμάκη στην επιμέλεια και στην παρουσίαση. Τα ελληνικά προγράμματα μπορείτε να ακούσετε ξανά αύριο από τις 10 το πρωί. Και να μην ξεχνάμε τις μεγάλες εορτές που μας έρχονται αυτή τη εβδομάδα. Αύριο είναι του Κοσμά του Ετωλού. Τη Τρίτη έχουμε του Βαθολομαίου και του Τίτου Αποστόλων. Τη Τετάρτη είναι τη Ανδριανού και Ναταλίας Μαρτύρων. Την Πέμπτη του Φανουρίου Μεγαλομάρτυρος. Την Παρασκευή Μωυσέος Αιθίωπας και το επόμενο Σάββατο είναι η αποτομή κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου και η μέρα νηστείας κιόλας. Ευχαριστώ για τη συντροφιά σας και τα τηλεφωνήματά σας και σε αυτούς που αναρρώνουν στα νοσοκομεία ή ακόμα και στα σπίτια τους, και ένας από αυτούς είναι και ο πατέρας μου. Να σας σκεπάζει η Παναγία και να πρεσβεύει ο Υιός της για το καλό της ψυχής σας. Όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, όταν περνάτε απ' έξω από ένα νοσοκομείο, να κάνετε το σταυρό σας 3 φορές, ένα για τους αρρώστους, ένα για το προσωπικό, τους γιατρούς, νοσοκόμους και όλοι όσοι δουλεύουν μέσα. Και το τρίτο σταυρό είναι για εμάς που δεν είμαστε μέσα εκεί. Καλό σας βράδυ, καλή εβδομάδα να έχετε, με το καλό την άλλη εβδομάδα.

Είστε συντροφιά μας με το 4ΕΒ, 4EBFM, ελληνικά, στο ραδιοφωνό σας, στο διαδίκτυο και κινητό. Καλή σας ακρόαση.

Γεια σου Ελλάδα μου γλυκιά, καλημέρα Brisbane και υγιένετε. Αγαπητές μας ακροάτριες και ακροατές, φίλες και φίλοι, από όποιο σημείο του κόσμου μας ακούτε, σας στέλνουμε την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός FUEB. Ακούτε την ελληνική φωνή της Brisbane στους 98,1 FM. Σήμερα είναι Δευτέρα,